Σίμων Τρούμπα στα μας. Στη Τέρπα, Τούνε η Σμλίτνικα, Κουάλα, Πράβη, Σένε Μπούσεβε, Σελιάκοβιχ, Τρίτεσα, την Πούμπαρσκίχα, Δβάισερ, Μόε Μούκιτσα, Ετούλε, Ιν,